0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
2: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
1: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
2: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
1: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
3: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συνβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
4: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
3: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
4: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
3: dreamteam.org.gr
0: Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

0: Το όνομά μου είναι Μιχάλης. Έχω μια σφαίρα στο κεφάλι και τρέχω.
1: Το όνομά μου είναι Νίκος. Από το 91 ακόμα αντέχω.
2: Το όνομά μου είναι Κάρλος. Κι έχω δυο ρόδες στο κορμί και μια σφαίρα.
3: Το όνομά μου είναι Αλέξης. Είχα γενέθλια εκείνη τη μέρα.
4: Το όνομά μου είναι Σαλζάτ. Κι ακόμα δεν μπορώ να βρω την ιτία.
0: Το όνομά μου είναι Μπερκίν. Περνάω ακόμα μέσα από την πλατεία.
5: Το όνομά μου είναι Παύλος.
6: Το όνομά μου είναι Ζακ. Με σκότωσαν νοικοκυρέοι και μπάτσι μαζί.
7: Το όνομά μου είναι Τζόρτζ. Και δεν μπορώ να αναπνεύσω.
8: Το όνομά μου είναι Βασίλης. Κι ας μην νικήσουμε ποτέ, θα πολεμάμε πάντα.
9: Μπορεί να έχει

0: Eternal Radio, your music therapy. Στον Eternal Radio η ώρα είναι 4.
1: Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι στα κατοικίδια μας αλλά και στα αδέσποτα δεν δίνουμε κόκαλα. Ούτε ψαροκόκαλα, ούτε αβοκάντο, ούτε κρεμμύδια, ούτε σταφύλια, ούτε σταφίδες, ούτε αλκοόλ, ούτε σοκολάτα, ούτε ζάχαρη, ούτε καφέ, ούτε τσάι, ούτε αναψυκτικά. Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας για τη σωστή διατροφή του κατοικιδίου σας. Αλλά το βασικό είναι ότι δεν δίνουμε κόκαλα. Δεν δίνουμε κόκαλα. Κόκαλα δεν δίνουμε. Το καταλάβατε ή να βάλω τις φωνές? Φιλοζωικός σύλλογος κρεστένων, νοιάζομαι. Τι είπαμε ότι δεν δίνουμε?
2: Κόκαλα.
1: Έτσι, μπράβο.
3: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
4: Hi, this is Johan Hallgren from Pain of Salvation and you are listening to Eternal Radio.
5: Eternal Radio. We rock the world with the best music.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
2: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
1: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
2: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
1: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-forologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
3: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
4: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
3: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
4: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
3: dreamteam.org.gr.
0: Eternal Radio. Η μουσική είναι

0: Eternal Radio. Ταξίδι χωρίς τέλος.
1: Ακούτε Eternal Radio και η ώρα είναι 5.
2: Η εγκυμοσύνη και ο ερχομός ενός παιδιού στην οικογένεια δεν είναι λόγος για να εξορίσεις το κατοικίδιό σου στο μπαλκόνι ή στην ταράτσα, ούτε για να το παρατήσεις στο δρόμο. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και ενημερώσου. Δεν έχεις τίποτα να φοβηθείς εφόσον φροντίζεις για την αποπαρασίτωση και τον εμβολιασμό του κατοικιδίου σου και τηρείς τους κανόνες υγιεινής. Αν ανησυχείς για το πώς θα υποδεχτεί το κατοικίδιό σου το μωρό σου, ζήτα τη συμβουλή ενός ειδικού που δεν χρησιμοποιεί βία, πνίχτες και ηλεκτρικά κολάρα. Και θυμήσου, παιδιά και ζώα, πάντα με την επίβλεψη ενήλικα, για την ασφάλεια και των παιδιών και των ζώων. Φιλανθρωπικός, φιλοζωικός και πολιτιστικός σύλλογος Κοινωνία. Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρι είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία κτηνιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομη πώληση, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου.
3: Είμαι η Άννα Χρυσάνθου και ακούτε Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
2: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
1: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
2: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
1: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
3: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
4: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
3: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
4: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
3: dreamteam.org.gr
0: Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

0: Λίγο, όχι. Τη μουσική τη θέλουμε όπως της αξίζει. Ολόκληρη. Για 13η σεζόν, κάθε Τρίτη 10 με 12 το βράδυ, παίρνουμε μαζί μουσικές ανάσες. 2 ώρες με τραγούδια που αγαπάμε, τραγούδια που μας ταξιδεύουν και μουσικές που δεν χωράνε σε μετριότητες. Επιμέλεια και παρουσίαση εκπομπής Χριστίνα Δελιγιάννη. Eternal Radio, εκεί που η μουσική δεν σταματάει ποτέ, απλώς παίρνει ανάσα.
1: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart. Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.

Χριστέ, άδεια μου αγκάλια. Χριστέ μου, χέρια μου αδειάνα. Χριστέ,

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
2: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
1: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
2: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
1: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
3: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
4: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
3: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
4: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
3: dreamteam.org.gr
0: Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

0: Eternal Radio. Let the music play. Η ώρα είναι 7.
1: Από τη βρετανική εισβολή και τη soul των 60's στη μεγαλειώδη δεκαετία του 70 και από τη synth-pop αυτοκρατορία των 80's ως την πολυσυλλεκτικότητα του σήμερα. Μέσα από αυτή τη διαδρομή δεκαετιών γεννήθηκε η ραδιογραφία. Όχι απλά μια εκπομπή, ένας χώρος όπου η μουσική δεν παίζεται, μοιράζεται, όπως τη μοιράζεται μια παρέα, όπως γράφεται ιστορία στο ραδιοφωνικό αέρα και θα τη γράψουμε μαζί. Είμαι ο Πάνος Καλογρίδης και το ραντεβού μας είναι κάθε Τετάρτη 10 με 12 το βράδυ στον Eternal Radio.
2: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σύτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Στην Ελλάδα που τα αδέσποτα ξεπερνούν το εκατομμύριο, ως κτηνίατροι οφείλουμε να μιλήσουμε για στήρωση.
4: Το κατοικίδιό σας δεν θα πάθει κατάθλιψη αν δεν νιώσετε μητρότητα, ούτε χρειάζεται να ζευγαρώσει πριν στηρωθεί.
3: Μην περιμένετε εγγόνια από αυτό, κάθε ζωή είναι μοναδικό και ανεπανάληπτο.
4: Η στήρωση αποτρέπει θανατηφόρες παθήσεις όπως καρκίνο των μαστών και των γεννητικών οργάνων.
3: Το κατοικίδιό σας δεν θα παχύνει εφόσον φροντίσετε για τη διατροφή του και την εκγύμνασή του, ούτε θα αλλάξει χαρακτήρα.
4: Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να περιορίσουμε τα αδέσποτα που υποφέρουν και ξεψυχούν στους δρόμους.
3: Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας, ενημερωθείτε και στηρώστε το κατοικίδιό σας.
4: Μην επιτρέψετε να γεννηθούν άλλα μωρά που πιθανόν να καταλήξουν στους δρόμους ή σε λάθος χέρια. Φιλοζωικό Σωματείο Αλίμου ΣΑΖΑ.
3: Κάνε το μεγάλο βήμα και σώσε μια ζωή.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
2: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
1: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
2: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
1: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
3: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
4: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
3: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
4: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
3: dreamteam.org.gr
0: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

0: Η εκπομπή που μας ανεβάζει ψηλά. Στο Eternal Radio κάθε Πέμπτη στις 10.
1: Ζούμε άλλη ευτυχία.
0: 10 χρόνια μαζί.
2: Όταν αδιαφορείς για το γείτονα που πυροβολεί τα αδέσποτα, όταν δεν δίνεις σημασία στη γειτόνισσα που πετά φόλες, όταν δεν παίρνεις σοβαρά το φίλο που πατάει ό,τι ζώο βρει μπροστά του με τα μάξι, όταν δεν κάνεις κάτι για το ξαδερφάκι σου που βασανίζει μέχρι θανάτου τα αδέσποτα, να θυμάσαι ότι οι άνθρωποι αυτοί κάποια στιγμή θα κάνουν κακό σε σένα ή στην οικογένειά σου. Οι περισσότεροι δολοφόνοι ξεκίνησαν βασανίζοντας και δολοφονώντας ζώα. Κάλεσε το 100, έστω και ανώνυμα. Και αν δεν ανταποκριθούν, ενημέρωσε τον εισαγγελέα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Δεν είναι ρουφιανιά, είναι ηθική σου υποχρέωση. Μην γίνεσαι συνένοχος στο έγκλημα. Φιλοζωική και περιβαλλοντική δράση εθελοντών Δίου Ολύμπου, ο Περίτας.
3: Γεια σας, είμαι ο Παναγιώτης Μπερλής από τα Διάφανα Κρίνα και ακούτε Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
2: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
1: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
2: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
1: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-forologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
3: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
4: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
3: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
4: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
3: dreamteam.org.gr
0: Eternal Radio. Η μουσική είναι

0: Ακούτε Eternal Radio, το ραδιόφωνο που αγαπάς.
1: Doesn't this guitar sound so good? So sweet.

0: Ακούτε Eternal Radio και η ώρα είναι 9.
1: Υπάρχουν στιγμές που θες να ακούσεις αυτό.
2: Άιτε μες της γης το πυρωμένο κέντρο, άιτε δυο πουλιά φιλιούνται σε ένα δέντρο.
1: Αλλά μπορεί άλλες στιγμές να θες να ακούσεις και αυτό.
2: Μετά

0: κάνω.
1: Θυμάμαι τραγούδια να λες για τις άδειες στιγμές, τις χαμένες καρδιές.
2: Όλα αυτά τα έχει ο Λαβύρινθος για 11η σεζόν στον αέρα. Κάθε Τρίτη 8 με 10 μόνο στο Eternal Radio.
3: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
4: Είμαι η Χριστίνα Γκόλια και ακούτε Eternal Radio.
5: Eternal Radio. Το ραδιόφωνο που σε εμπνέει.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
2: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
1: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
2: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
1: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
3: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
4: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
3: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
4: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
3: dreamteam.org.gr.
0: Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

Ακούτε Eternal Radio, το ραδιόφωνο που αγαπάς. Η ώρα είναι 10.

0: Νωρίς νωρίς την Πέμπτη οι νότες ετοιμάζονται, χουρδίζονται, φρεσκάρονται, παίρνουν το θέμα τους και ξεκινούν για τον πιο φιλόξενο ιντερνετικό σταθμό, το Eternal Radio φυσικά. Η Σόλ με το κλειδί της για την εξώπορτα, Κυφά με το δικό της για την κυρία είσοδο, τρυπώνουν και από τις 6 στις 8 το απόγευμα σας καλωσορίζουν και σας κρατούν συντροφιά με μουσική που συντονίζει η Βάσια η Μητρά. Κάντε τις πρόβες σας, καθαρίστε το λαιμό σας και ραντεβού στο Eternal Radio να τραγουδήσουμε.
1: Τα δημοτικά καταφύγια είναι χώροι προσωρινής παραμονής και τα ζώα που φιλοξενούνται θα πρέπει να φροντίζονται καθημερινά, να έχουν συνεχή πρόσβαση σε καθαρό νερό, την ιατρική περίθαλψη, να είναι εμβολιασμένα, στηρωμένα, αποπαρασιτωμένα και προφυλαγμένα από τις καιρικές συνθήκες. Η ευθανασία χωρίς να υπάρχουν σοβαροί λόγοι, χωρίς την έγκριση ειδικής επιτροπής και χωρίς ανάρτηση στην πανελλήνια πλατφόρμα Υιοθεσίας Αδέσποτων Ζώων και στην ιστοσελίδα του Οικίου Δήμου απαγορεύεται. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, φρόντισε να ενημερώσει άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών και να του στείλει φωτογραφίες και βίντεο αν υπάρχουν. Ενημερώσου για την νομοθεσία που αφορά τις υποχρεώσεις του Δήμου σου και μην δέχεσαι δικαιολογίες. Αδεσποτούλια Ξάνθης.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
2: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
1: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
2: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
1: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
3: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
4: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
3: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
4: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
3: dreamteam.org.gr
0: Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

0: Όταν αφήνεις το σκύλο σου να βγαίνει βόλτα μόνος του, κάποια στιγμή μπορεί να μην ξαναγυρίσει. Όταν αποκτάς κατοικίδιο, οφείλεις να ενημερωθείς για τις υποχρεώσεις σου. Και ανάμεσα σε αυτές είναι να βγάζεις το σκύλο σου βόλτα τουλάχιστον 2 φορές την ημέρα και πάντα με λουρί. Για να μην τον χάσεις, για να μην φάει φόλα, για να δεις και να μαζέψεις τις ακαθαρσίες του, για να μην επιτεθεί σε κάποιον άνθρωπο ή ζώο, για να μην προκαλέσει ατύχημα ή τον χτυπήσει αμάξι, για να μην στον κλέψουν, για να μην τον βρεις νεκρό. Το λουρί στη βόλτα είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και η άρνηση συμμόρφωσης τιμωρείται με πρόστιμο. Όσο έξυπνος κι αν είναι ο σκύλος σου, να θυμάσαι ότι το κακό θα γίνει 1 φορά. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
1: Eternal Radio, το ραδιόφωνο που σε εμπνέει.
2: Είμαι Βανέσα Δαμοπούλου και ακούτε Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
2: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
1: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
2: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
1: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
3: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
4: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
3: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
4: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
3: dreamteam.org.gr
0: Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
2: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
1: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
2: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
1: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
3: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
4: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
3: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
4: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
3: dreamteam.org.gr
0: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

0: Eternal Radio. Let the music play. Η ώρα είναι μία.
1: Βάζουμε τις μουσικές. Βάλτε τα κλειδιά στο αυτοκίνητο, τη μηχανή ή τη φαντασία σας. Και ελάτε να κάνουμε μαζί αυτή τη διαδρομή. Αρμονικές διαδρομές με την Ευτυχία Σταυράκη. Κάθε Τετάρτη 6 με 8 το απόγευμα στο Eternal Radio.
2: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φυλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
3: Έχουμε και λέμε. Ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο, Κηφωτός Αλεξανδρούπολης.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
2: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
1: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
2: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
1: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
3: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συνδυώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
4: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
3: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
4: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
3: dreamteam.org.gr
0: Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

0: Eternal Radio. Music is love. Η ώρα είναι 2.
1: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης ροκ παραμυθιών. Για χαμένα γοβάκια πατήστε 1. Για τον πρίγκιπα των ονείρων σας πατήστε 2. Για το «και ζήσαν αυτοί καλά» λυπούμαστε, η υπηρεσία δεν είναι διαθέσιμη. Για καλή μουσική μην πατήσετε τίποτα. Απλώς μείνετε στη γραμμή. Ροκ Σιντερέλα με τη Σταυρούλα Τριανταφύλου. Κάθε Δευτέρα βράδυ στις 10 στο Eternal Radio. Γιατί αυτό που ακούς είναι μόνο η μισή ιστορία. Για επανάληψη βρίσκεστε σε αναμονή μέχρι την επόμενη Δευτέρα.
2: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
3: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένει στο αμάξι σου, δεν τα δένει στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογά στους δρόμους. Ούτε τα δένει μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν ταυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμμου.

0: Eternal Radio, το ραδιόφωνο που αγαπάς.
1: Είμαστε η Magic the Spell και ακούτε Eternal Radio.

0: Είμαστε τα κλουβιά αυγά.
1: Eternal Radio, το ραδιόφωνο που αγαπάς.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
2: Με την 25 ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
1: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
2: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
1: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
3: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
4: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
3: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
4: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
3: dreamteam.org.gr
0: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

δρόμος δίχως φρένα. Σε αυτά εδώ τα σύμπαντα δεν θέλει σαν κανένα. Με τα δικά σου χρώματα μου τσούρωσα τη λύπη. Προσφέρω το τρακάρισμα αν κάνεις το κομίτι, αν κάνεις το κομίτι.

Eternal Radio, your music. Eternal Radio, your music therapy. Ακούτε Eternal Radio και η ώρα είναι 3.

0: Let's be smart. Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Κηβωτός Αλεξανδρούπολης.
1: Γεια σας, είμαστε οι Μπλε και ακούτε Eternal Ready.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
2: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
1: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
2: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
1: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
3: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
4: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
3: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
4: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
3: dreamteam.org.gr
0: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

0: Eternal Radio, your music therapy. Στον Eternal Radio η ώρα είναι 4.
1: Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι στα κατοικίδια μας αλλά και στα αδέσποτα δεν δίνουμε κόκαλα. Ούτε ψαροκόκαλα, ούτε αβοκάντο, ούτε κρεμμύδια, ούτε σταφύλια, ούτε σταφίδες, ούτε αλκοόλ, ούτε σοκολάτα, ούτε ζάχαρη, ούτε καφέ, ούτε τσάι, ούτε αναψυκτικά. Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας για τη σωστή διατροφή του κατοικιδίου σας. Αλλά το βασικό είναι ότι δεν δίνουμε κόκαλα. Δεν δίνουμε κόκαλα. Κόκαλα δεν δίνουμε. Το καταλάβατε ή να βάλω τις φωνές? Φιλοζωικός σύλλογος κρεστένων, νοιάζομαι. Τι είπαμε ότι δεν δίνουμε?
2: Κόκαλα.
1: Έτσι, μπράβο.
3: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση? Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
2: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
1: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
2: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
1: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
3: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
4: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
3: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
4: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
3: dreamteam.org.gr
0: Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

0: Eternal Radio. Ταξίδι χωρίς τέλος.
1: Ακούτε Eternal Radio και η ώρα είναι 5.
2: Η εγκυμοσύνη και ο ερχομός ενός παιδιού στην οικογένεια δεν είναι λόγος για να εξορίσεις το κατοικίδιό σου στο μπαλκόνι ή στην ταράτσα, ούτε για να το παρατήσεις στο δρόμο. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και ενημερώσου. Δεν έχεις τίποτα να φοβηθείς εφόσον φροντίζεις για την αποπαρασίτωση και τον εμβολιασμό του κατοικιδίου σου και τηρείς τους κανόνες υγιεινής. Αν ανησυχείς για το πώς θα υποδεχτεί το κατοικίδιό σου το μωρό σου, ζήτα τη συμβουλή ενός ειδικού που δεν χρησιμοποιεί βία, πνίχτες και ηλεκτρικά κολάρα. Και θυμήσου, παιδιά και ζώα, πάντα με την επίβλεψη ενήλικα, για την ασφάλεια και των παιδιών και των ζώων. Φιλανθρωπικός, φιλοζωικός και πολιτιστικός σύλλογος Κοινωνία. Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρι είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου.
3: Είμαι η Άννα Χρυσάνθου και ακούτε Eternal Radio.

στον κόμβο Κηφισίας, απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
2: Με την 25 ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
1: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
2: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
1: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
3: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
4: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
3: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
4: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
3: dreamteam.org.gr
0: Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

0: Λίγο, όχι. Τη μουσική τη θέλουμε όπως της αξίζει. Ολόκληρη. Για 13η σεζόν, κάθε Τρίτη 10 με 12 το βράδυ, παίρνουμε μαζί μουσικές ανάσες. 2 ώρες με τραγούδια που αγαπάμε, τραγούδια που μας ταξιδεύουν και μουσικές που δεν χωράνε σε μετριότητες. Επιμέλεια και παρουσίαση εκπομπής Χριστίνα Δελιγιάννη. Eternal Radio, εκεί που η μουσική δεν σταματάει ποτέ, απλώς παίρνει ανάσα.
1: Ξέρουμε ότι πωλήστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart. Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση, να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο, να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου, σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή κάτω σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
2: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
1: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
2: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
1: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
3: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
4: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
3: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
4: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
3: dreamteam.org.gr
0: Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

Ακούτε Eternal Radio. Check it out. It feels kind of crazy.

Eternal Radio, το ραδιόφωνο που αγαπάς.

0: Eternal Radio. Let the music play. Η ώρα είναι 7.
1: Από τη βρετανική εισβολή και τη soul των 60's στη μεγαλειώδη δεκαετία του 70 και από τη synth-pop αυτοκρατορία των 80's ως την πολυσυλλεκτικότητα του σήμερα. Μέσα από αυτή τη διαδρομή δεκαετιών γεννήθηκε η ραδιογραφία. Όχι απλά μια εκπομπή, ένας χώρος όπου η μουσική δεν παίζεται, μοιράζεται, όπως τη μοιράζεται μια παρέα, όπως γράφεται ιστορία στο ραδιοφωνικό αέρα και θα τη γράψουμε μαζί. Είμαι ο Πάνος Καλογρίδης και το ραντεβού μας είναι κάθε Τετάρτη 10 με 12 το βράδυ στον Eternal Radio.
2: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Στην Ελλάδα που τα αδέσποτα ξεπερνούν το εκατομμύριο, ως κτηνίατροι οφείλουμε να μιλήσουμε για στήρωση.
4: Το κατοικίδιό σας δεν θα πάθει κατάθλιψη αν δεν νιώσετε μητρότητα, ούτε χρειάζεται να ζευγαρώσει πριν στηρωθεί.
3: Μην περιμένετε εγγόνια από αυτό, κάθε ζωή είναι μοναδικό και ανεπανάληπτο.
4: Η στήρωση αποτρέπει θανατηφόρες παθήσεις όπως καρκίνο των μαστών και των γεννητικών οργάνων.
3: Το κατοικίδιό σας δεν θα παχύνει εφόσον φροντίσετε για τη διατροφή του και την εγκυμνασή του, ούτε θα αλλάξει χαρακτήρα.
4: Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να περιορίσουμε τα αδέσποτα που υποφέρουν και ξεψυχούν στους δρόμους.
3: Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας, ενημερωθείτε και στηρώστε το κατοικίδιό σας.
4: Μην επιτρέψετε να γεννηθούν άλλα μωρά που πιθανόν να καταλήξουν στους δρόμους ή σε λάθος χέρια. Φιλοζωικό Σωματείο Αλίμου ΣΑΖΑ.
3: Κάνε το μεγάλο βήμα και σώσε μια ζωή.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
2: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
1: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
2: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
1: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-forologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
3: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
4: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
3: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
4: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
3: dreamteam.org.gr
0: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

0: Η ώρα στον Eternal Radio είναι 8.
1: Τιραμισού με την Άννα Γιώκα. Η εκπομπή που μας ανεβάζει ψηλά. Στο Eternal Radio κάθε Πέμπτη στις 10.
2: Ζούμε άλλη ευτυχία.
1: 10 χρόνια μαζί.
3: Όταν αδιαφορείς για το γείτονα που πυροβολεί τα αδέσποτα, όταν δεν δίνεις σημασία στη γειτόνισσα που πετά φόλες, όταν δεν παίρνεις σοβαρά το φίλο που πατάει ό,τι ζώο βρει μπροστά του με τα μάξι, όταν δεν κάνεις κάτι για το ξαδερφάκι σου που βασανίζει μέχρι θανάτου τα αδέσποτα, να θυμάσαι ότι οι άνθρωποι αυτοί κάποια στιγμή θα κάνουν κακό σε σένα ή στην οικογένειά σου. Οι περισσότεροι δολοφόνοι ξεκίνησαν βασανίζοντας και δολοφονώντας ζώα. Κάλεσε το 100, έστω και ανώνυμα. Και αν δεν ανταποκριθούν, ενημέρωσε τον εισαγγελέα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Δεν είναι ρουφιανιά, είναι ηθική σου υποχρέωση. Μην γίνεσαι συνένοχος στο έγκλημα. Φιλοζωική και περιβαλλοντική δράση εθελοντών Δίου Ολύμπου, ο Περίτας.
4: Γεια σας, είμαι ο Παναγιώτης Μπερλής από τα Διάφανα Κρίνα και ακούτε Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
2: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
1: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
2: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
1: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
3: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
4: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
3: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
4: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
3: dreamteam.org.gr
0: Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

0: Ακούτε Eternal Radio και η ώρα είναι 9.
1: Υπάρχουν στιγμές που θες να ακούσεις αυτό.
2: Άιτε μες της γης το πυρωμένο κέντρο, άιτε δυο πουλιά φιλιούνται σε ένα δέντρο.
1: Αλλά μπορεί άλλες στιγμές να θες να ακούσεις και αυτό.
2: Μετά

0: αλλά μπορεί και αυτό.
1: Ήθελα να κάνω, έχω ξεχάσει. Θα περιμένω, θα περιμένω, θα περιμένω. Ώσπου να θυμηθώ, θα περιμένω.
2: Θυμάμαι τραγούδια να λες για τις άδειες στιγμές, τις χαμένες καρδιές.
0: Όλα αυτά τα έχει ο Λαβύρινθος για 11η σεζόν στον αέρα. Κάθε Τρίτη 8 με 10 μόνο στο Eternal Radio.
2: Τα ξεχνάνε.
3: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
4: Είμαι η Χριστίνα Γκόλια και ακούτε Eternal Radio.
5: Eternal Radio. Το ραδιόφωνο που σε εμπνέει.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
2: Με την 25 ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
1: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
2: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
1: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
3: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
4: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
3: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
4: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα, από τώρα, για έναν καλύτερο κόσμο.
3: dreamteam.org.gr
0: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

0: Eternal Radio, το ραδιόφωνο που αγαπάς.
1: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
2: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
1: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
2: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
1: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-forologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
3: Ένα ζώο μόνιμα λισοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιαρίο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόστιμα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
0: Ακούτε Eternal Radio.
4: Eternal Radio. Για να ακούσει η μουσική, δεν σηματάει ποτέ.
5: Κόμελο με τον Νίκο Αντωνίου κάθε Σάββατο 6 με 8 το απόγευμα στο Eternal Radio.
6: Είμαι ο Νίκος Αντωνίου και μαζί θα απολαμβάνουμε Ροκόμελο στο Eternal Radio κάθε Κυριακή 7 με 9 το απόγευμα ή 7 με 9 το βράδυ. Κάθε Κυριακή 8 το βράδυ στο Eternal Radio. Κάθε Κυριακή 9 με 11 το βράδυ.
5: Ροκόμελο με τον Νίκο Αντωνίου κάθε Τετάρτη 10 το βράδυ στο Eternal Radio. Ανακαινήσαμε το μουσικό μας Aker και αυτή τη σεζόν έβγαλε Παρασκευή 10 το βράδυ στο Eternal Radio. Για την επόμενη σεζόν δεν υποσχόμαστε κάτι. Βασικά ούτε και για αυτήν υποσχόμαστε. Οπότε μέχρι νεοτέρας, Ροκόμελο κάθε Παρασκευή 10 το βράδυ στο Eternal Radio.

φυσικά τα κλασικά που λένε τέτοια εποχή, ειδικά σε αυτούς που γυρνάνε από άδειες διακοπές και δεν συμμαζεύεται. Ξέρετε, κάθε κατρεγάρι στο πάγκο του, τέρμα το διάλειμμα, τα κεφάλια μέσα, όποιος έχει τη μίγα μη... όχι αυτό να πω άλλο πράγμα αλλά δεν πειράζει. Οπότε κλασικά και ηχογραφημένα και εικονογραφημένα θα έλεγα. Καλωσορίζουμε τη νέα σεζόν και το φωνάζουμε παιδιά, τέρμα το διάλειμμα.

Πίσα και Πούπουλα λοιπόν για σένα, Μπαμπές. Όχι, δεν είναι και για κάποιο συγκεκριμένο άτομο, είναι γενικά για το κομμάτι. Πολύ καλησπέρες, φίλες και φίλοι. Και ναι, λοιπόν, είμαστε εδώ. Είναι το καθιερωμένο τραγούδι το οποίο ξεκινάει τη νέα σεζόν του Ροκόμελο. Δηλαδή και αρκετά χρόνια, αρκετές σεζόν. 7η εσίως Ροκόμελο στο Eternal Radio. Και αν δεν κάνω λάθος, σαν Ροκόμελο πρέπει να είμαστε στις 7η, πρέπει να είμαστε 13-14, δεν έχω χάσει λίγο το μέτρο. Δεν έχει καμία σημασία, δεν έχει. Πολύ καλησπέρα λοιπόν, φίλες και φίλοι, είμαστε εδώ. Ακούσαμε και ένα έτσι intro, ένα πράγμα έτσι να αναμίξουμε, μια ιστορική χρονική αναδρομή στο Ροκόμελο και πότε κάνει εκπομπές στο Eternal Radio. Έχουμε μια παράδοση την οποία την εξακολουθούμε να την κάνουμε και σε αυτή τη σεζόν, που σημαίνει ότι έτσι αλλάξαμε πάλι μέρα, ώρα και δεν συμμαζεύεται. Ακούσαμε μια ιστορική έτσι, τι έχουμε κάνει. Έχουμε κάνει Σάββατα, έχουμε κάνει Κυριακές, έχουμε κάνει Τετάρτες, πάμε στις Παρασκευές, Δευτέρα, Τρίτη μας έχει μείνει, Πέμπτη, κάτι θα κάνουμε, θα συμπληρώσουμε όλη την εβδομάδα, όλο το καλεντάρι, εντάξει, καλά πάμε, δεν έχουμε, έτσι καλά πάμε, οπότε καταλαβαίνετε τι γίνεται. Καλησπέρα φίλες και φίλοι, είμαστε εδώ εννοείται. Το σποτάκι που ακούσαμε δεν είναι το κύριο σποτάκι, το νέο που έχουμε βάλει για τη νέα σεζόν. Θα το βάλω έτσι σαν gift, ας πούμε, στην...

όταν αλλάξουμε την ώρα έτσι, με τις διαφημισούλες, είναι μια ιστορική αναδρομή. Θα τη χρησιμοποιούμε μέσα σε σεζόν για να καταλάβετε τι γίνεται και να σας μπερδεύω και περισσότερο. Γιατί θα λένε αυτός τώρα πότε θα παίξει. Θα παίξει Σάββατο, Κυριακές, Τετάρτες, Παρασκευές. Δεν έχει καμία σημασία. Δεν έχει σημασία πότε παίζει το Ροκόμελο, γιατί κάθε βράδυ θα είμαστε εδώ συντονισμένοι στον Ιντερνετ Ρέντερ και θα ακούμε όποιον και κάνει εκπομπή. Γιατί οι εκπομπές εδώ είναι εκπληκτικές. Επιστρέψαμε λοιπόν back to black. Πολλές καλησπέρες www.1pavlaradio.net. Και φυσικά έχετε μπει ήδη στο chat. Και όσοι δεν έχετε μπει, γιατί δεν μπήκατε ακόμα.

ACDC είναι το κομμάτι για το οποίο δεν θέλουν και πολλά πράγματα έτσι να τα σχολιάσεις. Έτσι. Back in Black λοιπόν, για να επιστρέψουμε στο μαυρίλα μας. Δεν το λέμε για κακό σκόπο το μαύρο. Είπαμε, ορισμένοι θεωρούν το μαύρο, τα άποψη μαύρα λέει και τα λοιπά. Εγώ το θεωρώ καλό, δηλαδή το μαύρο είναι το αγαπημένο μου χρώμα. Άλλοι βέβαια θεωρούν το μαύρο δεν είναι χρώμα, αλλά για εμένα είναι χρώμα, όπως έχω πει. Είναι η παρουσία όλων των χρωμάτων μαζί κτλ. Και βεβαίως έτσι ακριβώς. Back in Black λοιπόν από το πρώτο δίσκο με την επιστροφή τους. Έτσι, το οποίο είναι ο δίσκος που έκανε και από τις πιο πολλές πωλήσεις η επιστροφή, η εκπληκτική των ACDC, και που τους πιστεύουν κάποιοι ότι μετά τον αμμοτραγωδιστή τους τον πρώτο θα είχαν πάει λίγο άπατη. Παρ' όλα αυτά έκαναν μια εκπληκτική επιστροφή. Να πω λοιπόν τις πρώτες μας καλησπέρες. Καλησπέρα στη Χριστίνα Δελιγιάννη, καλησπέρα στην Ελένη, καλησπέρα στην Ευτυχία. Τι ευτυχία είναι αυτή, θα σας βλέπω όλους μαζεμένους. Καλησπέρα στον Υπέρλαμπλο, καλησπέρα σε μένα, ναι, επιτέλους βλέπω τον ουμά μου. Δεν πειράζει. Καλησπέρα στον Έρμα, καλησπέρα στη Βάσια, καλησπέρα στον Ιώργο. Καλησπέρα και στο Μίλτο μας ακούει κρυφά ή φανερά ή δυνατά από τη δουλειά. Και εντάξει, χαίρομαι που ακούει καλά τον ήχο. Σημαίνει ότι έχει καλά ηχεία για να ακούει καλά τον ήχο. Βέβαια, τα προηγούμενα δύο τραγούδια ήταν και από βινίλιο. Βεβαίως έτσι. Έχουμε αυτή την τρέλα. Και συνειδητοποιώ ότι πέρυσι δεν έκανα καθόλου μια εκπομπή μόνο με βινίλιο όπως είχα κάνει τις προηγούμενες σεζόν. Κάτι θα κάνουμε αυτήν, πρέπει να οργανώσουμε κάποια πραγματάκια. Προς το παρόν λέμε να ξεδώσουμε λίγο.

Ψόφικη κόρη λοιπόν, μαύρα φώτα. Και αυτά φώτα είναι βεβαίως. Μόλις έμαθα ότι έχω νέους έτσι ακροατές και τα λοιπά εκεί κάπου στην Ελβετία που παίζουν κάτι τρενάκια, θα σας βάλω και τραγούδι για τρενάκι και τα λοιπά, βεβαίως. Να καλησπερίσουμε εννοείται και την Θάλια που μας ακούει έτσι στα κρυφά σφανερά, αλλά δεν μπαίνει στο chat, δεν ξέρω, μπορεί να ντρέπεται, μπορεί να φοβάται, μπορεί και εγώ δεν ξέρω τι. Εν πάση περιπτώσει, να κάνουμε καλησπέρα και σε όποιον άλλον μας ακούει και δεν έχει δώσει το παρόν του. Δεν ξέρω αν ξεχνάω και κανέναν. Αν ξεχνάω, ζητώ συγγνώμη. Καλησπέρα στο Γιάννη, βεβαίως, που μόλις συνδέθηκε για φως λίγο στο chat. Έτσι, τώρα ξεκινάμε δειλά-δειλά-δειλά. Κάνουμε το ζέσταμά μας. Είναι η πρώτη επίσημη εκπομπή της φετινής σεζόν. Κάναμε μια έκτακτη για να δοκιμάσουμε τα νέα συστήματά μας, έτσι, για να φτιάξουμε λίγο το ήχο, τους τίτλους μας, τα από εδώ από εκεί. Προς το παρόν βλέπω ότι πηγαίνουμε καλά. Έτσι, βεβαίως. Και είπα, θέλω να ξεδώσω και να ξεδώσουμε λίγο δυνατά μουσικά, γιατί είμαστε τώρα, δεν κάνω λάθος, σχεδόν 2,5 μήνες απουσίας. Κοντά στους 3, όλο τον Ιούλη, Αύγουστο και αρκετά προς Σεπτέμβριο, παιδιά. Έχει περάσει πάρα πολύ καιρός, έτσι. Και πρέπει να ξεδώσουμε λιγάκι και πώς θα γίνει αυτό αν δεν χτυπηθούμε λίγο, έτσι, να ξεμουδιάζουμε, να. Πάμε, Cranberries. Salvation. Γιατί η σωτηρία της μουσικής είναι πολύ μεγάλο πράγμα.

Άγιες μέρες λοιπόν και γυμνά καλώδια μετά από Cranberries και Salvation. Άγιες μέρες ραδιοφωνικές, πραγματικά έτσι. Μου λείψατε, μου λείψατε. Ευτυχία, τι λες τώρα. Εννοείται πως κάνουμε παραγγελίες, εννοείται. Τι θέλεις, πίτσα θες, σουβλάκια θες, μπέργκερ θες. Δεν έχουμε από αυτά. Τραγούδια όμως έχουμε, μπορούμε να βάλουμε, εννοείται. Βρε με λαχανάκι με πότι φαρμάκι, το έχουμε, δεν το παίζουμε. Ό,τι θες εδώ πέρα, είμαστε εδώ, εννοείται, είμαστε ανοιχτοί σε προτάσεις, σε οτιδήποτε άλλο. Να είπα, νομίζω τον φίλατο τον Πάνο, δεν τον είπα γιατί ήταν σε φάση που μπήκε, βγήκε εντός εκτός και επιταφτά και τώρα έχει πάλι βγει. Δεν πειράζει, είναι τα ωραία του chat, θα τα μάθει και τα λοιπά, που μας βάζει, μας βγάζει, είναι, μας κρατάει έτσι να σας πες το chat. Και ποιο είναι το chat? www.eternapavlaradio.net. Μπείτε και εσείς, συνδεθείτε, πείτε καλησπέρες, καληνότσες, σε ό,τι θέλετε, παραγγελίες, ναι, ό,τι θέλετε. Εδώ είμαστε βεβαίως, βεβαίως. Να πω για γιατί έχουμε και αρκετό καινούριο κόσμο που ακούει, ότι να καλησπερίσουμε τον παλιό καλό τον κόσμο, τον Γιάννη τον Μόσκο που συνδέθηκε στο chat. Άκουσε το www.eternalradio.net, το οποίο λες και δεν το ξέρει, λέμε τώρα, και συνδέθηκε βεβαίως και είχαν την προτροπή να μπούμε μέσα. Το Ροκόμελο είναι μια εκπομπή η οποία είναι κουλουβάχατα μουσική, συνδυάζει ελληνική ροκ, ξένη ροκ, pop, disco, κλαρίνα περίπου, θα δείτε ίσως, δεν ξέρω, τσαμπούνες, έχει βιολιά, έχει ό,τι να είναι, βεβαίως εννοείται. Έχει ένα συνδυασμό βεβαίως ελληνικό και ξένο, γιατί υπάρχει αγάπη και για την ελληνική ροκ και για την ξένη ροκ και για τη metal και για την κλασική μουσική και για την ποιητική βραδιά. Είναι ένα κουλουβάχατε, έχουμε βάλει αυτό που λέει και σε ένα παλιτρό σποτάκι, το μουσικό μας έργο και κτλ. Θα το καταλάβετε και στη συνέχεια όταν θα πούμε και την, θα ακούσετε σε λιγάκι το νέο σποτάκι. Γιατί αυτό που βάλαμε και είπε ο Μίλτος να το στείλω να το βάζει αυτό και Σάββατο και Κυριακή και Τετάρτη θα το βάζει, να μπερδεύουμε τον κόσμο, δεν πειράζει, αυτά είμαστε. Κυρίως αυτό που κάνει το Ροκόμελο εδώ που προσπαθεί, εννοείται θα κάνουμε αφιέρωμα σε ό,τι βολάνει, εννοείται βεβαίως, κάτι θα κάνουμε, είναι ένας είναι ο Θεός, μάλλον δύο είναι οι θεοί του Ροκόμελου, ο Σώτης Βολάνης και ο Θεός στα Ιταλικά, που ο Θεός τελικά είναι Δίο και καταλαβαίνετε. We rock. Αυτό μας αρέσει να κάνουμε. Να ροκάρουμε. Και θα συνεχίσουμε με τον Δίο, εννοείται, που ροκάρει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ρόνι Τζέιμς Δίο. Θα μάθετε και είναι την αγάπη μου στο συγκεκριμένο κοντό τραγουδιστή και όχι μόνο.

Εσύ τι κρίμα. Δεν θέλει και πολλές συστάσεις αυτό το κομμάτι. Είναι το κομμάτι το οποίο το μάθαμε μέχρι και η Μετάλλικα έγινε παγκοσμίω λοιπόν σε όλο τον κόσμο γνωστό. Έτσι το παίξανε και η Μετάλλικα στην Αθήνα. Πραγματικά έχω σπάσει πάρα πολύ άλλα τα σβέρκο με αυτό το κομμάτι σε συναυλίες, σε μαγαζιά, σε οτιδήποτε. Και είναι το κομμάτι το οποίο έκανα το έτσι το. Και χτυπηθήκαμε στη συναυλία το Μετάλλικα πιο πολύ εγώ προσωπικά με το συγκεκριμένο. Ήταν μια ευχάριστη έκπληξη όπως και να το πεις. Αναβάζω λοιπόν σιγά σιγά. Καταρχάς, τι κομμάτι είναι αυτά που εδώ η Πρέλαπος για άλλη μια φορά μας προσανατολίζει. Ας την Πρασινάδα εκτός. Ας την, δεν τη χρειαζόμαστε. Δεν χρειαζόμαστε να βοσκάμε. Βόσκει το φαΐ μας για μας. Δεν χρειάζεται. Αυτό και μπα που βάλες μια χαρά είναι. Ας την Πρασινάδα και την Κοκκινάδα. Η Μπυρίτσια είναι μια χαρά. Βλέπω εδώ παραγγελίες σιγά σιγά, ναι, θα τις δρομολογήσουμε. Με αρχή έβαλα σφήνα, άλλο κομμάτι είχα ξεκινήσει, αλλά βλέπω εδώ πέρα την ευτυχία, έχει ήδη ζητήσει η Λίνα Σκίνα το οποίο θα το φτιάξουμε, δεν ξέρω αν θα μπει αυτή την ώρα, θα μπει σίγουρα ή την επόμενη, γιατί έχω ένα δύο κομματάκια λίγο πιο χαλαρά, αλλά όμως μας έβαλε σφήνα και ο Γιάννης ένα κομμάτι το οποίο και αυτό θα έχει δρομολογηθεί. Επίσης πάλι ευτυχία σε σφήνα μας έβαλε, γιατί και δεν μπορούσα να πω όχι. Γιατί μου τρίκιζε πάρα πολύ. Καπάκι μετά από τρύπες. System of a Down λοιπόν, Chop Suey. Wake up! Εντάξει, ας το τραγουδήσουμε, γιατί είναι γλωσσοφθέρι στο κομμάτι. Ή μπορεί να το πεις Wake up! Κάπως έτσι λοιπόν. Και δεν ξέρω πώς το τραγουδάει, ρε παιδιά, ο τύπος. Το τραγουδάει κανονικά ή το έχει βάλει το τραγουδάκι και το έχει βάλει σε γρήγορο μετά όπως στη μίξη.

Woman Angel της Rev to Die, Chop Suey λοιπόν από System of a Down. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, ευτυχία. Και συγγνώμη που δεν κατάφερα, το ήταν τελευταία στιγμή. Το έχω μαζί μου σε βινίλιο, απλά δεν προλάβαινα την όλα που το έβαλε. Συγγνώμη, τα συστήματα του υπολογιστή, κάναμε 2-3 κουμπάκια και το βάλαμε κατευθείαν. Αυτά είναι τα καλά του υπολογιστή. Προσπαθώ όσο γίνεται να μην παίζω με υπολογιστή. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό που λένε, η φωτογραφία που έστειλε, λέει Chop Suey λοιπόν. Πάτε ισχύρα σου, παρατήθε με το πνεύμα μου, Θεέ μου, Θεέ μου, να τι με εγκατελείπεις. Καπάκι έπρεπε να βάλω με αυτά από αυτό που έστειλε στο Ηλί Ηλί Λαμάμπο Magic Dispel, αλλά δεν πειράζει. Να πω καλησπέρες και στην Δέσποινα που μας ακούει και στη Λεμίνιο, πολλές φορές καλησπέρες. Και πάλι λοιπόν, είναι αυτό που έλεγε και η Άννα χτες, η οποία μας ακούει λογικά φαντάζομαι, θα βάλουμε και κομμάτι και για την παρέα της. Είχα βάλει ένα μπούσουλα, αλλά παρόλα αυτά με τις επιλογές, με τη ροή της εκπομπής, βγαίνουν άλλα κομμάτια. Οπότε άλλα κομμάτια είχα βάλει στο μυαλό μου, με το Chop Suey και τα λοιπά. Πάμε στο... Αχ, γιατί... Όπως τα χιόνια λοιπόν, είχα ετοιμάσει αστεία για καλοκαιράκιδες και για... Πόσο λένε, 50 κάτι Αυγούστου, αλλά... Μαζί με την πρώτη εκπομπή έχω φτιάξει τον πρώτο μου ζεστό καφέ τη σεζόν. Καλό χειμώνα. Η Έλενα παίζει να έχει βάλει και κοντίσιον στο ζεστό πάνω, δεν ξέρω. Οπότε λοιπόν σιγά σιγά, όπως τα χιόνια έρχονται...

Αγαπημένα διάφανα κρίνα, και ίσως να καταφέρουμε αυτή τη σεζόν να κάνουμε ένα αφιέρωμα στα διάφανα κρίνα όπως σας χρωστάω και όπως πρέπει, γιατί δεν θέλω να κάνω ένα αφιέρωμα ειδικά στα διάφανα κρίνα έτσι αρπακόλα. Θέλω να γίνει λεπτομερός σχεδιασμός τραγουδιών, δίσκων, λόγιων, όλα αυτά δηλαδή. Οπότε θέλω να γίνει σωστά, οπότε καλύτερα να γίνει αργά από το να γίνει πρόχειρα και τελπά. www.eternapavlaradio.net. Και δεν ξέρω αν ακούει ακόμα η Άννα εκεί από τα Σελβετίας που παίζουν κάτι μακριά γαϊδούρα, κάτι περίεργα τρένα και τα λοιπά, δεν ξέρω τι είναι αυτό το πράγμα εκεί. Ελπίζω να έχουν τηλεδιοίκηση τουλάχιστον και η Ελβετία είναι, δεν θα έχουν πλάκα μου κάνει και επίσης ελπίζω η παρέα που είναι εκεί να μην καταλαβαίνει ελληνικά, γιατί δεν ξέρω, αλλά τουλάχιστον μουσικά ακούνε, καταλαβαίνουν, οπότε τους αφιερώνω το επόμενο κομμάτι. Πάμε λοιπόν ένα Crazy Train.

Crazy Train με τον Ozzy Osbourne, με ένα τρελό σόλο από τον Randy Rhoads. Είναι συγκινητικό ένα βιντεάκι το οποίο έχουν βγάλει, είναι το Randy Rhoads ότι χάθηκε και αυτός πρόωρα, όπου έχουν απομονώσει το σόλο της κιθάρας του Randy Rhoads και το έχουν βάλει να το ακούσει μόνο αυτό ξεχωριστά ο Ozzy Osbourne, και πραγματικά έχει μείνει άφωνος, ή αυτό είχε πιει πάλι, ναι. Τέλος πάντων, τώρα έκανα συνειρμό. Με την δήλωση του Άδωνη και τα λοιπά, λέει πως έχετε πει κανένα, παιδιά δεν γίνεται, δεν γίνεται, παιδιά, ζούμε σε τραγικομωδία, δεν γίνεται. Τέλος πάντων, δεν το σχολιάζω παραπάνω γιατί θα εκνευριστώ και μόνο να κυλέκω. Τέλος πάντων, Jesus Christ. Επίσης διάβαζα ένα άλλο πάρα πολύ ωραίο άρθρο, ότι κατάφερε ο Ozzy Osbourne να πάρει δίπλωμα οδήγησης στα 63 του. Ίσως να ήταν επειδή ήταν η μοναδική φορά που ήταν υφάλιος. Φαντάζεσαι τώρα να έχει κατέβει για να δώσεις, να πάρεις δίπλωμα οδήγησης και να σε κόψουν γιατί δεν πέρασε το αλκοτέστ, γιατί είναι αρκοτέστ ή οτιδήποτε. Πολύ πιθανό με τον Ozzy, όλα είναι πιθανά. Βέβαια, εάν του δίνανε να οδηγήσει το Batmobile, θα ήταν πιο πιθανό να το πάρει πιο εύκολα το δίπλωμα, οπότε καταλαβαίνετε. Πάμε λοιπόν να κλείσουμε την πρώτη ώρα της πρώτης εκπομπής για αυτή τη σεζόν στο Eternal Radio. Θα την κλείσουμε με επιλογή του φίλτρα του Γιάννη του Μόσχου. Τζίμι Πανούσης, δουλειά του κεφαλίου. Επίσης να πω ότι όντως με ενημερώνει δύο φίλτρα ο Πάνος, ότι το site μας το λέω στην έχεια www.eternalradio.net, αλλά κάποιος μου κλέψει το www, είναι https άνω κάτω τελεία, κάθετος, και όλο το ποιος έβγαλε το www. Επίσης πληροφοριακά να σας πω ότι είναι πολύ πιο γρήγορο να πείτε World Wide Web παρά www. Επίσης μείνετε συντονισμένοι, γιατί μετά το κομμάτι θα βάλουμε σας ποτάκια διαφημιστικά και θα ακολουθήσει σε πρώτη παγκόσμια και διαγαλαξιακή μετάδοση το νέο σπότ του Ροκόμελου για αυτή τη σεζόν.

0: Ροκόμελο με τον Νίκο Αντωνίου κάθε Σάββατο 6 με 8 το απόγευμα στο Eternal Radio.
1: Είμαι ο Νίκος Αντωνίου και μαζί θα απολαμβάνουμε Ροκόμελο στο Eternal Radio κάθε Κυριακή 7 με 9 το απόγευμα ή 7 με 9 το βράδυ. Κάθε Κυριακή 8 το βράδυ στο Eternal Radio. Κάθε Κυριακή 9 με 11 το βράδυ.
0: Ροκόμελο με τον Νίκο Αντωνίου κάθε Τετάρτη 10 το βράδυ στο Eternal Radio. Ανακαινήσαμε το μουσικό μας Aker και αυτή τη σεζόν έβγαλε Παρασκευή 10 το βράδυ στο Eternal Radio. Για την επόμενη σεζόν δεν υποσχόμαστε κάτι. Βασικά ούτε και για αυτήν υποσχόμαστε. Οπότε μέχρι νεοτέρας, Ροκόμελο κάθε Παρασκευή 10 το βράδυ στο Eternal Radio.

0: Eternal Radio, το ραδιόφωνο που αγαπάς.
1: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
2: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
1: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
2: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
1: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
3: Eternal Radio, για να ακούσει μουσική, δεν σταματάει ποτέ.
4: Βέβαια, στο Μάη, η μουσική δεν σταματάει ποτέ. Και τώρα, λοιπόν, φίλες και φίλοι, ήρθε η ώρα για την πρώτη παγκόσμια μετάδοση του Σποτ Ροκόμελου 2026 και 2027.

0: Παρασκευή πρωί, περιμένουμε να πάει βράδυ για να ακούσουμε ροκόμελο.
1: Ροκόμελο με τον Νίκο Αντωνίου κάθε Παρασκευή 10 το βράδυ στο Eternal Radio. Ένα σπότ το οποίο είναι αφιερωμένο στους φίλους μας, στους βορειοελλαδίτες. Έτσι βεβαίως έχει πολύ λαλαλαλαλαλαλαλα. Πιο πολύ δεν γίνεται. Θα μπορούσε να έχω βάλει 2-3 τραγούδια με λαλαλαλαλα. Λέω εντάξει, θα γίνεται τεράστιο. Ναι, λοιπόν φίλες και φίλοι, αυτό είναι το επίσημο σποτάκι του Ροκόμελου, εννοείται. Και είμαστε εδώ, φίλες και φίλοι, για τη δεύτερη ώρα του Ροκόμελου. www.eternapavlaradio.net. Και όπως είπαμε, ναι, είμαστε εδώ.

Ενδελέχεια λοιπόν, βεβαίως είμαστε εδώ όλοι μαζί και εγώ και εσείς. Και η γάτα μου, γι' αυτό να πω άλλο τραγούδι, πα περιπτώσει. Γάτα δεν έχω, σκύλο έχω, αλλά δεν είναι μαζί μου, είναι πάνω και θα ακούει και αυτός. Ρόνι, πού είσαι, Ρόνι? Καλησπέριζουμε λοιπόν και την Κατερίνα, η οποία συνδέθηκε στο chat μας. Βεβαίως είμαστε εδώ όλοι. Πάμε λοιπόν στη μία από τις πολύ σημαντικές στιγμές της απόψινής εκπομπής που περίμενα να μοιραστώ μαζί σας. Στην δοκιμαστική εκπομπή, όσοι είχατε μπει, είχα αναφερθεί σε μια εκπληκτική κυκλοφορία που αναμέναμε από τους Villagers of Ioannina City. Το νέο τους άλμπουμ με τίτλο Venceremos, το οποίο μάλιστα κυκλοφόρησε επίσημα ακριβώς την προηγούμενη Παρασκευή. Και την προηγούμενη Κυριακή ήταν μια πάρα πολύ δυνατή εκπληκτική συναυλία στον Λυκαβητό, όπου φυσικά δεν καταφέρα να πάω, εν πάση περιπτώσει. Και εννοείται ότι πρόλαβα και όχι τόσο γρήγορα όσο θα ήθελα. Τι να κάνουμε, να πάρω το νέο βινίλιο, γιατί κυκλοφόρησε σε βινίλιο το συγκεκριμένο, το Villagers of Ioannina City. Και πραγματικά θα ήθελα να το μοιραστώ όλο τον δίσκο μαζί σας. Όλο το δίσκο, γιατί είναι εκπληκτικός, είναι όσο πάνε αυτά τα παιδιά και δεν ξέρω, αλλάζουν τον ήχο τους, αναπτύσσονται, γίνονται πολύ πιο εξελίσσονται, θα έλεγα, δεν μπορώ να πω κάτι, είναι πλέον που θα έλεγα ένα συγκρότημα το οποίο καλά έκανε και άλλαξε το στίχο τους από ελληνόφωνο σε αγγλόφωνο, γιατί πλέον και με την προσθήκη τους στην Palm Records άνετα δικαιούνται μια διεθνή καριέρα. Από το δίσκο αυτό πραγματικά θα ήθελα να σας έβαζα τουλάχιστον 3-4 κομμάτια. Θα ακούσουμε Βίκα από το τελευταίο άλμπουμ, και μάλιστα θα αφιταλαντευόμουν ποιο κομμάτι θα βάλω. Δεν μπορώ να βάλω, με ξέρετε, ότι από τον ίδιο δίσκο του συγκρότημα πολλά κομμάτια σε μια κομπή, ειδικά αν δεν έχουμε αφιέρωμα. Θα το κάνω ανασπαστά. Οπότε είχε και πολλές ευχάριστες εκπλήξεις μέσα ο δίσκος. Θα τις αναφέρουμε και σε επόμενη εκπομπή.

Επέλεξα γιατί δεν ξέρω, έχει πάρα πολύ καιρό να φάω έτσι κόλλημα, όχι μόνο με ένα τραγούδι όπως είχα φάει με το Ghost in the Sky που είχε κυκλοφορήσει σαν demo στο YouTube και το άκουγα συνέχεια και συνέχεια και συνέχεια, αυτό είχα παίξει στην έκτακτη εκπομπή και για αυτό το λόγο είναι από το κομμάτι που ήθελα να βάλω και σήμερα, αλλά μιας και το βάλαμε και είχε χιλιοακουστεί, αρκετά ακουστεί μάλλον, είπα να σας παρουσιάσω κάτι άλλο από αυτό το άλμπουμ. Οπότε πάμε με το άλμπουμ, με το κομμάτι μάλλον που κλείνει το δίσκο. Λέγεται Requiem, θα το παίξουμε από βινήλιο για να έχουμε όσο δυνατόν την καλύτερη ηχητική πιστότητα. Θα ήθελα να το ευχαριστηθείτε όσο το ευχαριστήθηκα και εγώ.

Δεν μου πάει να κόψω ούτε έτσι το κλείσιμο. Το χτίσιμο αυτού του κομματιού είναι εκπληκτικό. Είναι το πως ξεκινάει χαλαρά, ήρεμα, κάπως δυναμώνει, εκρήγνεται και μετά η χαλάρωση. Η δουλειά που έχουν κάνει τα παιδιά είναι απίστευτη. Έχουν και ο ήχος, δεν ξέρω αν κατάφερε να περάσει του βινιλίου έστω και λίγο στα αυτιά σας. Η δουλειά που έχουν κάνει και η παραγωγή είναι εκπληκτική. Επιλέξανε το δίσκος να βγει σε διπλό άλμπουμ, διπλό βινίλιο, παρότι θα μπορούσε να χωρέσει κάλλιστα σε ένα μόνο. Παρ' όλα αυτά επέλεξαν να είναι διπλό. Φανταστείτε ότι το κάθε πλευρά έχει περίπου δύο, το πολύ τρία τραγούδια. Η συγκεκριμένη πλευρά έχει δύο τραγούδια και μάλιστα ο συνολικός χρόνος της πλευράς αυτής είναι μόλις 12,5 λεπτά και πιάνει όλη την έκταση της πλευράς του δίσκου, που σημαίνει ότι δεν χάνεις τίποτα σε πιστότητα, ήχο, ένταση και ανάλυση. Η παραγωγή είναι εκπληκτική, η ηχοληψία είναι το mastering, όλα παιδιά δεν ξέρω τι έχουν σαν ταβάνι τα παιδιά. Σε κάθε νέο δίσκο που βγάζουν μας εκπλήσουν όλο και πιο πολύ ευχάριστα. Ευελπιστώ, ελπίζω, τους εύχομαι σε μια διεθνή καριέρα, γιατί πραγματικά τα όρια της Ελλάδας είναι πολύ λίγα για αυτά που καταφέρνουν τα παιδιά αυτά. Ξεκινήσανε φυσικά από τα Ιωάννινα, παίζοντας αρχικά πανηγύρια με παρέες και τα λοιπά. Έγινε ο χαμός όταν στο πρώτο demo τους και τον πρώτο δίσκο τους είχαν τον ελληνόφωνο με παραδοσιακά επιρώτικα και στη συνέχεια εξελίχθηκαν. Δεν ξέρω που έχουν ταβάνι και θέλω να τους δω, θέλω να τους μάθω και θέλω να τους ζήσω, και ελπίζω στην επόμενη συναυλία να καταφέρω να είμαι παρόν. Επίσης μια πολύ μεγάλη δυσκολία που είχα με αυτό το κομμάτι είναι δεν ήξερα με τι να το δέσω καταλήλως, και τελικά μετά από όρημη σκέψη, λέμε τώρα, επέλεξα να τους δέσω με ένα άλλο συγκρότημα το οποίο και αυτό κινείται περίπου στο ίδιο μήκος κύματος με τους Vic Village of Ionacity βεβαίως. Οπότε

0: Έτσι αφήσαμε καπάκι να παίξει Fragile Dreams και το ανάθεμα μετά από μη μελισμόνι και κούπες. Ένα άλλο εκπληκτικό ελληνικό συγκρότημα που και αυτοί μάλλον δεν έχουν την αναγνώριση που τους αξίζει. Βίκταξη έχουν ξεπεράσει σιγά σιγά. Και καληνύχτα λοιπόν σιγά σιγά και τη Βάσια και τον Πάνο, ο οποίος καληνυχτίζουν. Έχει πάει 11:30 βεβαίως, εντάξει. Θα το συνηθίσετε βεβαίως, Παρασκευή και όλα θα κάνουμε. Έλεγα στην εκπομπή, πού το έλεγα, της Χριστίνας νομίζω, δεν λάθος, που είχε έλεγε για τους θανάτους τους από τους Έλληνες καλλιτέχνες βεβαίως, και έλεγα ότι αν πιάσω εγώ που παίζω και Έλληνες και ξένους, πραγματικά όλη η εκπομπή θα ήταν ένα ραδιοφωνικό μουσικό μνημόσυνο. Και κοιτάω εδώ πέρα τη λίστα που έχω βάλει με κάποια τραγούδια από κάποιους που φύγανε. Εντάξει, δεν είναι για γυαλιά, αλλά τέλος πάντων. Καταρχάς, στη λίστα μου έχω βάλει. Έχω βάλει Μαζονάκι, περίεργο για μένα. Ροκόμελο είναι αυτό. Έχω βάλει Bonnie Tyler. Έχω βάλει Dolly Parton. Έχω βάλει Δημήτρη Κόκοτα, έχω βάλει Λορέντζο Καριέρα, δηλαδή, και το στενάχωρο το είναι ότι οι πιο πολλοί από αυτούς νέοι, Κόκοτας, Μαζονάκης, Λορέντζο Καριέρα, τους φίλοι για πάντα, δηλαδή, τι να πεις, είπε και πάρα πολύ συγκινητικά πράγματα και η Άννα Κρυσνικοπίτης που συμφωνώ με 100%, θα τονίσω δύο πράγματα, θέλω να πω. Ότι πρώτον, αν δεν ήταν ο Γιώργος Μαζονάκης αυτός που έφυγε τόσο άδικα, αυτοί θα ήταν έξω και θα κάνουν τώρα κανονικά τη δουλειά, δεν θα τρέχει κάστανο, δεν. Και από αυτά που, εντάξει, το λέω γιατί έχουν υποθεί και από όλους τους παραγωγούς, περισσότερους παραγωγούς μάλλον, οπότε το μόνο που θέλω να τονίσω σαν προσωπική παρατήρηση και ίσως σαν μια συγγνώμη, ας πούμε, στον Γιώργο, γιατί όταν έμαθα ότι, ξέρεις, πέθανε, εντάξει, έλεγα η πρώτη μου σκέψη ήταν, ξέρεις, έπαιρνε και ναρκωτικά. Αλλά, εντάξει, πόσος κόσμος είναι αυτό. Και επίσης, αυτό που θα πω ότι είναι τελικά, ο Γιώργος Μαζονάκης το μόνο που έκανε κακό, μάλλον ήταν ο εαυτός του. Σε κανέναν άλλον. Και ακούγοντας τους στίχους αφού του κομματιού, δεν ξέρω, ρε παιδιά, δηλαδή,
1: σαν να μην έφταναν τα κύματα και τα μηνύματα.
0: Δεν ξέρω. Προφητικό.

Ησύχασε, ησύχασε, να δεις πως αναστένεται αυτός που τον ξεσκίσανε, λέει μέσα. Εντάξει. Τι να σου πω, Γιώργο, πόσο προφητικό. Το καλό είναι ότι οι άνθρωποι σαν Γιώργο με την παρακαταθήκη την ιστορία του δεν φεύγουν εύκολα. Και όπως είπα, ευτυχία, ελπίζω να πάντα αποσυνδέθηκες από το chat και όχι να από το εκπομπή. Το λέω γιατί ακολουθούν Λίναν Σκίναρτ, γιατί όπως είπαμε τελικώς ο Ιρός Μαζονάκης ίσως στο μοναδικό στον οποίο έκανε κακό ήταν αυτός του και ήταν 100% αληθινός, 100% δεν τον ένοιαζε τι θα πει η κοινή γνώμη, έκανε ό,τι ήθελε και πραγματικά ήταν, δεν μπορεί να το πει simple man, αλλά simple ο εαυτός του. Ναι, πρέπει να βάλουμε και τη σωστή φέτα βεβαίως, βεβαίως. Και κάπως έτσι είναι και το ροκόμελο. Μπού, σε ποια άλλη εκπομπή θα ακούσετε ανάθεμα Μαζονάκι και καπάκι Λίνα Σκίναρτ? Μετά μπορούμε να βάλουμε την Γκογκό Τσαμπά, δεν ξέρω τι θα προκύψει.

0: Simple Man βεβαίως. Και όντως είναι το πιο δύσκολο πράγμα να είσαι απλός άνθρωπος, και ακόμα ίσως το δυσκολότερο πράγμα είναι να είσαι ο εαυτός, έτσι. Κάπου διάβαζα ένας διάσημος ποιητής, μου διαφεύγει το όνομά του αυτή τη στιγμή, έλεγε ότι χάνουμε τα 3/5 του εαυτού μας απλά προσπαθώντας να προσαρμοστούμε στους άλλους, να πάρουμε την αποδοχή, να είμαστε με το κοπάδι, αυτό που λέμε. Τέλος πάντων, καλησπέρα στην Τίνα, η οποία συνδέθηκε εδώ 12 παρατέταρτο. Δεν λέω ότι τελειώνουμε, δεν ξέρω πότε θα τελειώσουμε, αυτό αφορά από εσάς, την όρεξη που έχετε και. Είμαστε εδώ, www.trenapavlaradio.net, και θέλω να αναφερθώ σε κάποια πράγματα, ίσως και στο μέχρι να τελειώσουμε να βάλουμε και άλλους, να πούμε και δύο πράγματα και για μερικούς ακόμα καλλιτέχνες που έφυγαν από κοντά μας. Προς το παρόν θέλω να αναφερθώ σε ένα άλλο, ας πούμε έτσι, λογικό μεν, στενάχωρο δε, αναμενόμενο δε, αλλά και πάλι όπως και να το κάνουμε σε επηρεάζει. Αναφέρομαι λοιπόν στον Βασίλη Κωνσταντίνο, ο οποίος αναγκάστηκε να διεκόψει την καλοκαιρινή του περιοδία, η οποία η καλοκαιρινή περιοδία του Παπακωνσταντίνου είναι σαν ένα πολιτιστικό γεγονός το οποίο συμβαίνει κάθε καλοκαίρι. Άνω τελεία, να καληνυχτήσω τον Γιάννη του Μόσκου και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Κόμμα, παύλα, τελεία, θαυμαστικό, question mark κτλ. Συνεχίζουμε. Όπου μια πνευμονία, δεν κάνω λάθος, γενικά προβλήματα των οποίων δεν άφησαν να συνεχίσει την περιοδία, κύρωσε την περιοδία του. Πολλοί αναφέρουν ότι ίσως, βέβαια Radio Arvilla είναι λίγο που το ψεξα, αλλά υπάρχει ότι σταματάει από Κωνσταντίνου, δεν έχω κάτι επίσημο. Άλλοι γκρινιάζουν ότι δεν είναι ο Παπακωνσταντίνου που ξέραμε. Ρε παιδιά, εντάξει, είναι πόσο χρονών τώρα, δηλαδή έχει περάσει. Δηλαδή είμαστε καταρχάς εμείς που είμαστε, μην πω πώς είμαστε, λιγότερο από τον Κωνσταντίνου, δεν είμαστε αυτοί που είμαστε πριν από 20 χρόνια. Δηλαδή από εκεί και πέρα, για το εάν θα συνεχίσει ή όχι, η καρδούλα του το ξέρει, το σώμα του το ξέρει, η ψυχή του το ξέρει, η όρεξη του το έχει. Ναι, λένε ότι ξέρεις, ναι, μπράβο, καλά έκανε η Χάρης Αλεξίου που σταμάτησε. Επιλογή της, έτσι. Και επιλογή και εμείς, αν θα ακούμε έναν καλλιτέχνη ή όχι, έτσι, βεβαίως. Αν εσένα δεν σου αρέσει αυτό που ακούς, πολύ απλά, μην το ακούς. Δεν σου βάζει κανένα στο πιστόλι, στον κρόταφο, να πάει να πληρώσει εισιτήριο για να τον ακούσεις. Απλά πράγματα. Καληνυχτίζουμε και τον Υπέρλαμπρο, βεβαίως. Οπότε ήταν ευκαιρία να βάλουμε και ένα κομμάτι από Βασίλη Παπακωνσταντίνου. Δεν γίνεται να μην βάλουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Υπέρλαμπρε. Εδώ είμαστε. Καταρχάς να ενημερώσω ότι πλέον το Ροκόμπλο είναι μόνο του, δεν έχει Ελένη Μιχαηλίδου, μιας και η Ελένη Μιχαηλίδου μου έκλεψε τη μία μέρα, Κυριακή 8 με 10 το βράδυ, όπου θα κάνει με νότες και με λέξεις. Πίσω από τις λέξεις ακρίβεται η Ελένη Μιχαηλίδου. Και έτσι, τι ωραίο πράγμα να βλέπω ενώ στο Eternal και να βλέπω ότι σήμερα το πρόγραμμα είναι μόνο το όνομά μου και όχι με κάτι άλλο πίσω, εν πάση περιπτώσει, απλά πράγματα. Βεβαίως, οπότε και πάμε να συνεχίσουμε.
1: Τίποτα στον κόσμο δεν τον νοιάζει, παρά μόνο το μυαλό του ανοιχτό να μένει. Μέσα στην αδράνεια τρομάζει, ξαναβλέπεις τη φαρμόλη, την ψυχή σβησμένη. Κόβει το κορμί του και το θάβει σε νερό και σε φωτιά να χωριστεί. Στους 16 παγωμένους εφιάλτες, κάτι απρόσωπα λαμπάκια της νυχτός δανείζει. Σαν υδρός ανέρα στους αντάρων και οπλοί.

0: λόγια μες τη νύχτα. Βρίσκουν σώματα παρθένα στη συνήθεια που λυμένα. Με φιλιά τα εξαγνίζουν τους χαριζόντες.
1: Τούτος ο αρχαίγονος ρυθμός των Αφρικάνων, κάτι από πάνω Συριανό θυμίζει. Άνθρωπο θυσία στους θεούς των ηφαιστείων, σαν αναπαραγωγής βωμός γυαλίζει. Κράτησε αγάπη μου για λίγο την πνοή σου, κλείσε όλη τούτη τη στιγμή σε ένα φιλί. Κοίταξε τριγύρω τα μετέωρα πως πέφτουν, μπάλες από χιόνι, μήνες ζωντανοί ακόμη. Κρίνε με σαν άνθρωπο που ψάχνει την ψυχή του, κι άμα το κουστάρεις θα σου πω συγγνώμη. Είναι κάτι μήνες που φιλόξενο τον τρόμο, κι έχω ανάγκη να με

Μια νύχτα σαν νύχτα τη οικουμένη. Αλυσοδεμένο πολικό αστέρα. Άφηνα του άλλου να μιλούν για μένα. Και φοβόμουν μην με δει το φω τη μέρα. Τα χαμένα χρόνια θα τα πάρω πίσω. Φτάνει που και που να λε ακόμα σ' αγαπώ. Κόκκινο ορίζοντα τα χρόνια που απομένουν. Κάνε το σινιάλο να σε βρει ψυχή μου. Πρόσωπα λιμάνια κράτησε τα φεύγουν. Κράτα με αγκαλιά και πάρε με μαζί σου. Βίντεο ταινίες η ζωή που είδα. Του αστερού του νου μου είπα

Οι ψυχές και οι αγάπες λοιπόν, σιαμαίες αυταπάτες, από τα έτσι πάρα πολύ δυνατά τραγούδια που μας έχει χαρίσει ο Βασίλης Προκωνσταντίνου, από τα άπειρα τραγούδια σε όλη αυτή την απίστευτη δισκογραφία. Πόσο χρόνια είναι? Είναι 45 χρόνια, παραπάνω, κοντά στα 50 χρόνια δισκογραφίας, κοντά. Τι να πεις για αυτό το καλλιτέχνη, να είναι καλά, όπου ελπίζουμε να έχει κάποια στιγμή έτσι αναρρώσει και να το ευχαριστηθεί, γιατί αυτοί οι καλλιτέχνες δεν είναι απλά να φεύγουν, έτσι, απλά να πεις ότι ξέρεις σταματάμε απλά γιατί έχουμε ένα πρόβλημα. Πρέπει να γίνει κάτι, να τον αποχαιρετήσει ο κόσμος, μια αποχαιρετήση, κάτι, εν πάση περιπτώσει. Άνω τελεία, κλείνει τελεία, παρένθεση και στην αφή. Αναφέρθηκε λοιπόν νωρίτερα στο διάφορους έτσι που μας άφησαν από το μάτιο του το κόσμο. Μία από αυτούς που μας άφησε είναι η Bonnie Tyler και έφυγε και αυτή. Βέβαια έχω στο καλεντάρι μου να βάλω, μάλλον εδώ στα κοιτάπια μου, ένα τραγούδι δικό της, αλλά όμως που δεν το τραγουδάει ίδια. Είναι μια διασκευή που άκουγα μες στο καλοκαίρι, πριν φύγει ακόμα η Bonnie Tyler, και μάλιστα ήθελα να τη μοιραστώ σε κάποια κουμπί μαζί σας, οπότε ευκαιρία λοιπόν να ακούσουμε το Total Eclipse of the Heart, κάπως διαφορετικό από όσο το έχουμε συνηθίσει. Ντόρο λοιπόν, παρεούλα με το Rob Halford.

0: Total Eclipse of the Heart, κάπως διαφορετικό. Τι είναι αυτό? Α, πω, το τραγούδι είναι. Τι είναι αυτό? Τι είναι, σεισμός είναι? Χάνουμε βαβούρα, έχουμε θόρυβο? Τι να σας πω. Και φυσικάζει τέτοια πράγματα στα τραγούδια. Μ' αρέσει λοιπόν ο σουρεαλιστικός διάλογος εδώ πέρα. Λέει εδώ πέρα κάποια στιγμή, βλέπω στο διάλογο που προσπαθώ να δω τι γίνεται. Γράει ο Έρμαν, βάλε μαζί με τη Σοφία Αρβανίτη. Απάντηση Τίνα, ναι, αν δεν βρέχει. Όχι, λες να χαλάσει, λέει η Ελένη. Τι να πω, δηλαδή, πραγματικά, αν κάποιος συνδεθεί και σε κάποια φάση άκυρη στο www.tetapalvaradio.net στο chat και τα διαβάσει, δεν θα καταλάβει τίποτα. Absolutely nothing. Πάμε λοιπόν ένα κομμάτι το οποίο το είχα ετοιμάσει να το βάλω στην πρώτη ώρα, αλλά ξέρετε, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, λίγο το ένα τραγούδι το φέρε τ' άλλο, πήγα ο καλλιτέχνης λίγο πιο πίσω και τελικά θα μπει λίγο πριν το κλείσιμο περίπου, λέμε τώρα. Οπότε και επίσης εγώ περίμενα, κάτι έλεγε νωρίτερα ο Έρμαν, θέλει να βάλει κάτι, να βάλω κάτι με MOV και το άλλο που είναι μετά, οπότε περίμενε να συνδεθεί και ο Έρμαν και Τίνα, οπότε θα το κρατήσουμε και αυτό μετά σε λιγάκι. Ήθελα να βάλω τώρα καταρχάς να κάνω μια, έτσι, μια εισαγωγή. Θα βάλω παιδί τραύμα. Γιατί ενώ το καλοκαίρι είχε εκπληκτικές συναυλίες, εμείς καταφέραμε και πήγαμε μόνο σε μία. Όπου λοιπόν πήγαμε στο Πλατεία Νερού, ναι, στο Πλατεία Νερού, πολύ ωραία πράγμα, στην Πλατεία Νερού, στο Release Festival, όπου ήταν και η τελευταία χρονιά όπου το Release Festival γίνεται στην Πλατεία Νερού. Και οπότε καταφέραμε και πήγαμε Παύλο Παυλίδη, ο οποίος ήταν αρκετά καλός, δεν θα πω τέλειος, γιατί εμένα προσωπικά με χάλασε το set list του, έτσι. Άλλος μπορεί να τους άφηξε πολλά κομμάτια απ' έξω και από την προσωπική του καριέρα αλλά και από τα ξύλινα σπαθιά. Έβαλε κάποια καινούργια, κάποια έτσι, κάποια αυτό. Εμένα με κάλυψε σε μια φάση, θα έλεγα ένα 65%. Ήταν ο headliner. Ο δεύτερος λοιπόν που βγήκε ήταν ο Παν που ήταν Άστανα Παν. Εντάξει, μπορεί για αυτό που ακούνε αυτή τη μουσική να είναι καλός, σε εμάς ναι. Και τη συναυλία άνοιξε το παιδί τραύμα, το οποίο για μένα ήταν πάρα πολύ καλός. Και μακάρι να ήταν δεύτερο στο παιδί τραύμα και όχι στην έναρξη με τον ήλιο Ντάλα και. Εμπειράζει. Εμείς θα το δούμε λογικά τον Νοέμβρη που έχει μια συναυλία μόνος του στο Γκαγκαρίν. Και να το απολαύσουμε κάπως καλύτερα. Παρ' όλα αυτά ήταν, θα έλεγα, μ' άρεσε γιατί κάποια κομμάτια τα εκτέλεσε διαφορετικά από ό,τι στο άλμπουμ. Θα έλεγα ότι κάποια τα ανέβασε και εκεί φαίνεται ένας καλός καλλιτέχνης. Αν στη συναυλία είναι αρκετά καλή η εκτέλεση των κομματιών.
1: Μου είπες πως αυτή η ζωή δεν είναι η δικιά σου. Ίσως γι' αυτό ανάβω σβήνουνε τα μαγούλα σου. Μου είπες πως ο κόσμος τους μας

κλαις, την τρελή κατηφόρα κατεβαίνεις και λες πως τα χρόνια μπροστά σου θα έρθουν όπως τα θες και πως με την καρδιά σου θα γελάς, δεν θα κλαις.

Να καλησπερίσουμε και τη Σταυρούλα, η οποία συνδέθηκε στο chat. eternalpavlaradio.net χωρίς www και χωρίς αυτό και με αυτό μπαίνει μας περιπτώσει. Είμαστε εδώ λοιπόν, φίλες και φίλοι. Ακούσαμε Joy Division, Love Will Tear Us Apart. Και είναι λίγο άτοπο το τι είναι το Joy Division, εκτός από το συγκρότημα που όλοι γνωρίζετε και από που πήραν το τίτλο όμως. Υπήρχε μια μεραρχία, ένα κομμάτι, μπας περιπτώσει, των SS, εκεί στη συναζιστική Γερμανία, όπου βάζανε κρατούμενες Εβραίες έτσι φυλακισμένες και πηγαίνανε οι στρατιώτες και καταλαβαίνετε. Οπότε και την είχαν ονομάσει συγκεκριμένο κομμάτι, την είχαν βάσει, τον είχαν ονομάσει Joy Division. Καμία σχέση με Joy. Λοιπόν, τέλος πάντων, τι να κάνουμε, τι να κάνουμε. Τι σας χρωστάω λοιπόν, Love Will Tear Us Apart λοιπόν. Οπότε ένα κομμάτι το οποίο μιλάει για αγάπη στο περίπου. Και θα πάμε σε ένα άλλο ερωτικό τραγουδάκι.

Και φυσικά μια συνήθεια που έγινε αγάπη εδώ στο Ροκόμελο. Μετά από Μοβάστρο θα ακούσουμε Πλασίμπο, ή μετά από Πλασίμπο θα ακούσουμε Μοβάστρο. Κάπως έτσι πάει το πράγμα. Είπα να το κόψω γιατί είναι πολύ τετριμένο, αλλά μάλλον σας αρέσει. Αφού μου αρέσει και εμένα, γιατί να μην. Αχ, λέει, τι είναι για τους κοινούς νητούς στην Κεσαριανή, εκεί στο σκοπευτήριο. Αχ, δεν μπορεί. Άλλη μια συναυλία που ήθελα να πάω, αλλά δεν κατάφερα. Αχ, αχ, αχ, αχ, αχ, αχ, μη ρωγάμε τώρα, μπας φετώσει. Και είναι αυτά τα πράγματα που λες, δεν γίνεται. Αλλά δεν σου βγαίνει ο χρόνος, ρε παιδιά. Δηλαδή, αυτό το πράγμα, τι να το προλάβεις, τι να κάνεις, τι, ένα κορμί είναι και αυτό, δηλαδή. Ένα 24ωρο, δηλαδή, δεν γίνεται. Ή θα πρέπει να κλωνοποιηθούμε, ή να γίνεται 24-48ωρο. Τι να κάνουμε. Έλα, σπάνω. Επίσης, συνειδητοποίησα ότι η ώρα είναι 12 και 20, πάει, σχεδόν 12 και 4, 12 και 17 για την ακρίβεια. Και μ' αρέσει ότι ήθελα μετά τις 11.30 να χαλαρώσω λίγο αυτό το υποτίθεται το γνωστό λέμε τελευταίο μισάωρο. Αλλά πώς έχει πάει το πράγμα, να δω πώς θα το γυρίσω που θέλω να χαλαρώσω. Ή δεν θα χαλαρώσω καθόλου και θα το τελειώσω εδώ την εκπομπή. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Τι θέλετε, εσείς θέλετε να χαλαρώσουμε τελευταίο μισάωρο, θέλετε να πάμε έτσι με γκάζια και δεν συμμαζεύετε, θέλετε να την κλείσουμε την εκπομπή. Η εκπομπή είναι δική σας, εσύ αποφασίζεις.

έγινε, παιδιά, επειδή ο δίσκος και την ώρα που ακούω προακρόαση. Καταρχάς, ναι, Σταυρούλα, ναι, όντως είχε μείνει στο πλιασίμπο, γιατί έπαιξε βινίλιο και δεν πάτησε το κουμπί για να αλλάξω τον τίτλο. Έχω φτιάξει κάτι συστήματα, είναι λίγο ημιαυτοματοποιημένα, τουλάχιστον. Δεν πήδηξε το τραγούδι. Τι πήδηξε, παιδιά. Ποιο πήδηξε, τι γίνει, τι πηδάει. Τι πηδάει, δεν ξέρω. Είπα ότι κόλλησε το τραγούδι. Τέλο πάντων, τι πηδάει, τι πηδάει. Ό,τι να είναι τέτοια ώρα για λόγια. Εν πάση περιπτώσει. Άρα, μάλλον αυτό που ψηφίσατε, βλέπω εδώ πέρα, να συνεχίσει το ροκόμμα να μην κλείσει και να μην χαλαρώσει. Τα θέλει και σας από αυτό, εν πάση περιπτώσει. Οπότε, έλεγα κι εγώ. Να πάμε κάπως έτσι.

touch me, touch me, touch me. Μη μ' αγγίζεις, είμαστε σύρμα από με ρεύμα ακόμη. Και τι μου ήρθε τώρα αυτό. Γιατί τέλος πάντων. Θα μπορούσα να το βάλω με δύο κουμπάκια, αλλά δεν θα το βάλω έτσι βεβαίως, γιατί είμαι σε αυτό το στυλ. Λέω να βάλω έτσι και είναι λίγο δύσκολο να από εδώ που είμαστε. Θέλω να βάλω και λίγο χαλάρωση, λιγάκι. Το ζητάει και σταυρουλά, λιγάκι, λιγάκι, λίγο. Οπότε τι λέω να κάνω, να βάλω ένα κομμάτι που έχω εδώ, να βάλω το καινούργιο το σποτάκι έτσι για να το ακούσουν και αυτοί που μπήκαν πιο αργά ή που δεν το έχουν ακούσει. Το σποτάκι του Ροκόμελου για το 2025, 26, 27, συγγνώμη, γιατί έχω την εντύπωση τουλάχιστον. Και η Κατερίνα που δεν είναι μέσα, έφυγε, ακούει, δεν ξέρω, δεν το έχει ακούσει σίγουρα. Η Σταρούλα οπωσδήποτε δεν το έχει ακούσει. Η Τίνα δεν το έχει ακούσει. Ο Έρμαν πάλι βγήκε. Έλα, μα και αυτό δεν το έχει ακούσει γιατί αυτό και τα λοιπά. Οπότε λέω να, για αυτού που έτσι, μέχρι και κάνουμε μια καινούρια. Καληνυχτίζει και ο Ιωάννης. Θα καληνυχτίσουμε και εμείς λιγάκι. Θα είναι κάποια κομματάκια λίγα. Θέλω να βάλω λίγο χαλαρά, να μην έτσι. Οπότε θα πάμε σε κομμάτι εδώ που δεν είμαι ντόρς. Θα πάμε στο σποτάκι το καινούριο του Ροκόμελου και θα έρθουμε για λίγα χαλαρά κομμάτια και βλέπουμε. Οπότε...

0: Παρασκευή πρωί, περιμένουμε να πάει βράδυ για να ακούσουμε ροκόμελο.
1: Ροκόμελο με τον Νίκο Αντωνίου κάθε Παρασκευή 10 το βράδυ στο Eternal Radio.

Αυτό λοιπόν το spot για την αυτή τη σεζόν, εκτός αν το ροκόμελο αλλάξει πάλι μέρα ώρα, δεν ξέρω. Αφού είναι το άλλο spot, δεν θα το ξαναβάλουμε πάλι. Λοιπόν, και όχι αγαπητέ Έρμαν, δεν είναι παλιό, όλο καινούργιο είναι, χτες το βράδυ το έφτιαξα. Απλά μπορεί να έχεις ακούσει το λαλαλαλα σε κάποια άλλη φάση, έχουν πει οι προσθήκες του της μέρας, ώρας και τα λοιπά. Χτες το φτιάξαμε. Η πλάκα είναι, η έμπνευση μου ήρθε ένα, κοιμόμουν πραγματικά. Με είχε πάρει ο ύπνος στην Κύπρο ένα μεσημέρι και για να μην χάσω την ιδέα έκαζα και το γράφησα. Επίτηδες δεν σε έβαλα να το ακούσεις, Ελένη. Ήθελα να το πει σαν σαπρίζι για όλους, εν πάση περιπτώσει. Οπότε πάμε λοιπόν, συνεχίζουμε με κάποια κομματάκια έτσι λίγο πιο χαλαρά. Είναι κάποια κομμάτια τα οποία θέλω να βάλω, νιώθω ότι θέλω να το βάλω. Είναι από τους καλλιτέχνες που όσο καιρό ήμασταν εκτός ραδιοφώνου μας φύγανε από κοντά μας, σαν παρουσία, όχι φυσικά εννοείται με την, όχι σαν υλικό μας έχουν αφήσει τεράστιο. Θέλω να πάμε λίγο σε ένα κομμάτι να ακούσουμε της Dolly Parton, το οποίο έμελε να γίνει γνωστό από άλλη τραγουδίστρια. Πάρα πολλοί κόσμος δεν γνωρίζει ότι το συγκεκριμένο κομμάτι είναι της Dolly Parton, έτσι. Κάποιοι ίσως να το έμαθαν τώρα από τα ρεπορτάζ που γίνανε που με το θάνατό και τα λοιπά και τα λοιπά. Πάρα πολλοί κόσμος βέβαια δεν το ήξερε. Νομίζω ότι το είχαμε βάλει και σε κάποια εκπομπή που ήταν κάτι μου θυμίζει αυτό το τραγούδι ή οτιδήποτε. Νομίζω, δεν θα θυμάμαι. Ή εκτός ή ήταν στη λίστα μου να το βάλω και δεν το έβαλα. Δεν θα, εν πάση περιπτώσει. Πάμε λοιπόν. I will always love you, Dolly Parton. Και άστο.

Φαντάζομαι περισσότερο το έχετε συνηθίσει με τη φωνή της Whitney Houston από το ταινία Σωματοφύλακας, και είναι το κομμάτι το οποίο έγινε τελικό στη σημαία της Whitney Houston. Αυτό που μου λείπει σε αυτό το κομμάτι δεν είναι τόσο πολύ η φωνή της Whitney Houston, και ναι, είναι αυτό το κενό που υπάρχει στο κομμάτι της Whitney Houston, και ξεκινάμε με την drums του. Εν τω μεταξύ έχει πλάκα, δηλαδή έχει το κενό, πέφτει η drums και η άλλη ξεκινάει. Είναι λες και την κοπάνισε η drums στο κεφάλι, στο πόδι του και ουρλιάζονται. Δεν ξέρω. Κάπως έτσι μπορεί να γίνει το κομμάτι. Εν πάση περιπτώσει. Εκπληκτική φωνή η Dolly Parton. Είναι πιο γλυκό. Εντάξει, είναι κάπου, ναι. Βέβαια και οι δύο φωνές είναι κάπως όντως διαφορετικές. Κανονικά η Dolly Parton είναι σε πιο country. Παρ' όλα αυτά η φωνή της έχει αυτό το γρέζι, έχει αυτό την. Τι μοναδικό, και δύο είναι, εντάξει, δεν μπορείς να πεις. Πάμε σε, όπως είπα νωρίτερα, σε από αυτούς που μας άφησαν και νωρίς, πραγματικά νωρίς, πραγματικά, πραγματικά νωρίς. Είναι και ο Λορέντζο Καριέρε με τους φίλους για πάντα, τους μάθαμε από το μπαρ και τα λοιπά. Και, ναι, ναι. Και μάλιστα έμαθα τελικά ότι και ο Λορέντζο ήταν ένας καλός φίλος ενός φίλου μου. Το μάθα διαφορετικά, περίεργα. Τι να πεις. Οπότε άλλος ένας που έφυγε πάρα πολύ νέος και άδικα. Οπότε πάμε να τον θυμηθούμε κάπως μουσικά. Είπαμε θα κάνουμε ένα έτσι χαλαρό μουσικό μνημόσυνο. Πώς θα μοιράσω κόλυβα από το ραδιόφωνο δεν ξέρω. Πρέπει να το βρω κι αυτό.

Και άφησα λίγο την Bonnie Tyler να μπει καπάκι από τους φίλους για πάντα. It's a heartache, ακούσαμε. Άκου γρέζ, λέει ο Έρμαν. Ήταν γρέζ ο ορισμός του γρεζιού, κύριε μου, βέβαιος, κάπως έτσι εννοείται. Είπαμε, πάμε σε... θα μπορούσα να κάνουμε, είπαμε, μια εκπομπή ραδιοφωνικό μνημόσυνο με αυτό τι έγινε. Πάμε σε ένα κομμάτι από το Δημήτρη Κόκοτα, ναι, όπου για κάποιο λόγο πριν αρκετές μέρες πριν φύγει μου είχε κολλήσει για μεγάλο χρονικό διάστημα και το τραγουδούσα, δηλαδή πολύ καιρό, τραγουδούσα μέσα στο μυαλό μου πάρα πολύ καιρό, δεν ξέρω γιατί, οπότε θέλω να το μοιραστώ μαζί σας και θα πάμε σιγά για κλείσιμο, έτσι λέτε, ναι. Το άλλο πικ απ' ανεβάζουμε, όχι αυτό. Πρέπει να ζεσταθούμε λίγο.

Κοίτα, εδώ όντως ο Γιάννης λέει μια πάρα πολύ μεγάλη αλήθεια. Λέει ότι αυτό, ότι παρότι το ήταν όντως ένα σεμνό παιδί, έτσι, και παρότι το μεγάλο όνομα που κληρονόμησε τον πατέρα του, δεν καβάλισε ποτέ το καλάμι. Και είναι αυτό και μεγάλη αλήθεια για το που δεν κληρονόμησε το καλάμι. Αλλά υπάρχει και άλλη μια μεγάλη αλήθεια που κρύβεται από πίσω. Ότι ήταν έτσι και ο χαρακτήρας του Σταμάτη Κόκοτα, που φαντάζομαι γαλούχησε σωστά τον γιο του. Δεν ήταν από τους καλλιτέχνες που είχαν καβαλήσει και αυτό το καλάμι, αυτό στο καλάμι και και. Ήταν και αυτός ένας σεμνός, ένας μεγάλος καλλιτέχνης, και χαίρομαι που έκανε και το γιο του με τις ίδιες μουσικές και ηθικές αξίες πάνω απ' όλα. Θέλω να δω ότι έχω συναστραφεί με αρκετούς παλιούς καλλιτέχνες, ειδικά της ροκ μουσικής δεκαετίας, τέλη 70-80, και μπορώ να πω ότι αρκετούς από αυτούς δεν έχουν καβαλήσει καλάμι. Τα αντίθετο συμβαίνει με κάποιους νεότερους που νομίζουν ότι είναι κάποιοι. Τέλος πάντων, δεν θα σχολιάσω παραπάνω. Σωστό το σχολείο σου πάντως, φίλτατε Ιωάννη. Πάμε, εμείς είμαστε δύο στροφές πριν από το κλικ. Πώς το κάναμε πάλι 3:15. Τέλος πάντων. Τώρα σας βάζω σιγά σιγά για ύπνο. Όχι με αυτό το κομμάτι. Θα σας βάλω με το επόμενο. Έτσι να σας προετοιμάζω σιγά σιγά.

Aerosmith βεβαίως, βεβαίως, Dream On, όταν ο Steve Tyler ακόμα δεν είχε χρησιμοποιήσει το γρέζι της φωνής του, επιλογή ήταν λοιπόν, μετάλλαξε τον τρόπο του τραγουδισμάτος του και έγινε η γνωστή φωνή των Aerosmith που ξέρουμε βέβαια και εδώ που χρησιμοποιεί την, άλλο, το άλλο στυλ τραγουδίσματος είναι και πάλι εκπληκτικός, ειδικά και με τις κορώνες. Μας δίνει μια άλλη πτυχή της καλλιτεχνικής του υπόστασης. Και έτσι λοιπόν έφτασε στο τέλος μια άλλη υπόσταση αυτή της σημερινής πρώτης εκπομπής για την καινούργια σεζόν στο Internet Radio. Έτσι το ροκόμελο, το πρώτο επίσημο ροκόμελο για τη σεζόν 26-27 με μία ώρα έτσι καθυστέρηση ή παράταση αν θέλετε, έφτασε στο τέλος του. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού σαν ροκόμελο για την επόμενη Παρασκευή πλέον, μην ξεχνιέστε. Κυριακή δεν θα έχουμε ροκόμελο πλέον. Έτσι, έχουμε την Ελένη λοιπόν με νότες και με λέξεις, βεβαίως 8 η ώρα την Κυριακή, οπότε κάπου εδώ γύρω-τριγύρω στην τεχνική υποστήριξη θα είμαι. Μέχρι τότε λοιπόν σας ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή, την ανοχή, την όλο μαζί. Να είστε καλά, να έχουμε ένα υπέροχο σουκού, ένα καλό ξημέρωμα, ένα καλό βράδυ, όνειρα γλυκά, έτσι και ο πονήρευτα που λέγαμε και τι λέω, πάση περιπτώσει. Όλα αυτά, οπότε να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ και στο είπα να κλείσουμε την εκπομπή μας κάπως ονειρικά, κάπως παραμυθένια και έτσι για να έχουμε μια, το αίσθημα της γλυκής ανυπομονησίας μέχρι την επόμενη φορά που θα ανταμώσουμε. Καλό ξημέρωμα σε όλους.

στα σκουπίδια και στον υπόνομο. Κι εσύ που ψάχνεις το κουκί και το ρεβίθι στο τέλμα αυτό που βυθιζόμαστε, φτιάξε μαζί τους το δικό σου παραμύθι, γιατί χανόμαστε.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
2: Με την 25 ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
1: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
2: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
1: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
3: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
4: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
3: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
4: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα, από τώρα, για έναν καλύτερο κόσμο.
3: dreamteam.org.gr
0: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

0: Eternal Radio. Music is love. Η ώρα είναι 2.
1: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης ροκ παραμυθιών. Για χαμένα γοβάκια πατήστε 1. Για τον πρίγκιπα των ονείρων σας πατήστε 2. Για το «και ζήσαν αυτοί καλά» λυπούμαστε, η υπηρεσία δεν είναι διαθέσιμη. Για καλή μουσική μην πατήσετε τίποτα. Απλώς μείνετε στη γραμμή. Rock Cinderella με τη Σταυρούλα Τριανταφύλου. Κάθε Δευτέρα βράδυ στις 10 στο Eternal Radio. Γιατί αυτό που ακούς είναι μόνο η μισή ιστορία. Για επανάληψη βρίσκεστε σε αναμονή μέχρι την επόμενη Δευτέρα.
2: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
3: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου.

0: Eternal Radio, το ραδιόφωνο που αγαπάς. Κολλάει στο χέρι.
1: Είμαστε η Magic The Spell και ακούτε Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
2: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
1: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
2: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
1: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
3: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σίτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
4: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
3: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
4: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
3: dreamteam.org.gr
0: Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

0: Eternal Radio, your music therapy. Ακούτε Eternal Radio και η ώρα είναι 3.
1: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart. Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
2: Γεια σας, είμαστε οι Μπλε και ακούτε Eternal Red.

ανάβω ένα τσιγάρο απ' τα απαγορευμένα. Πάντα το σκάσει αρχείο αγαπούσα πιο πολύ. Ανάβω κι άλλο ένα τσιγάρο στη δουλειά και στο σχολείο, στις αγάπης στην αρένα. Μια απόδραση ζητούσα και μια άτακτη φυγή, ώσπου φάνηκες εσύ.